Yo, Μάζο, Μάζο. Τι έτσι που κάζουν και τη λέμε του κοινά, οκ. Yo, ο μέσο το μάμο εν κουμπ δε κλίτ. Να λέψω μόρε six pack η μίτ. Να το